0: Άμα αν χωράτε την Βιέρμα χωτσά, αν σου λάτα είσαι που κόμμα. Αν δεν το βόμα λόγω μαν χωρίς. Αν δεν λάτα είσαι γονικό, βέρε αν σου λάτα βρε αίσαι μαν να είσαι. Θα σκρότα κρυσάκαλο μαν η κλάπα βρε αίσαι κόμμα. Αλλά λόγω μας το Twitter η φόρμα του να άκαλα. Να μου έχουν όλα λεσού εν αφέιτ. Σε αυτό σου λάτε με όντρα εν τρακ λάπ του λόγω μαν βρε αίσαι κόμμα. Ακόμα βρε αίσαι να η κλάπα νη διεύ. Σε φωσκρίφα πανάφ. Αβίρ δρόμ! Αζε μάμα μου νε ώρα νε έκας νε έτρο δρόμ. Σε σε κόμ νε την νε αίσαν, σε έκανε έκα τα καν βέντε με, σε σε λόγι βέν πέτε, σε έκανε ως πανά με. Μα κόμε με νε χάν αφ, βιβέτ. Μα να δε άχα λέρε, μου νε ανή μύρα φάτε, να φάτε την ποτρέτα αφ. Ο χωράς μέσα σε ως που μας αλσούς τα κεντρεφάνε. Ο πάκα είσαι ντάιμεν, δεν είναι ακόμα είσαι. Ενε φούλα έχω λιώτη μάλι σε κιόρ μαϊ τράπη κόκο τίλο ο χράκ μου κόκκι. Ζήσταν να διχάνε κόκκι είσαι έτσι, μόνο κόκκι, μόνο κόκκι, είσαι κρόκ μου άλπα. Ενώσου άχτε κόκκι, εν κόκκι είσαι δούτε με κάρες ντόγκρνες έτσι όκκι είσαι. Μόνο κόκκι είναι, γιατί σε κόκκι, κόκκι πτυστ. Μα κόκκι μπέιτα μου. Λόζι φάρκ να ουφλίδε. Μόνο κόκκι, μόνο κόκκι. Εσέ τι οπιμέντε πεις. Να λέει άκτε κόκκι. Κόκκι. Ανέ γιέτ βιέρ το κόκκι. Αν κόκκι μπέιτα μου τσου τρέκε δι τάν να πας τα η κόκκι. Μα κόκκι σέτα μη φωμερα να βολε με κόκκι σε κόπφαν σε φωμερα φάτε μου δι βαράμ λόγαν φάτη κόκκι σε γελ κόπας. Στάνε με κόκκι ενδιάν την κόπο ενδιάν. Είχανε λόγανε είκο μάμα γέννερο Αμερικά λόθεν η κόπο την Τζένα Τόνι και την Τζον Πλέιερ και στέκαν στα ουκείς με τη ροή του ονάλς. Αν σέις με κόκκι λίβ. Ζώνε του κόκκι φάτιο κόπ, κόκκι φάτιο κόπ.
1: Groot Radio Internet Radio met stijl.